τα λόγια στο καθρέφτη μου. Απόψε δε μασάω, κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουν εδώ. Ανάγκη είχα φαίνεται να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ. Δεν ήσουν τίποτα σπουδαίο κι ο χρόνος

γιατί σιωπείς. Πάρε της φυγής το μονοπάτι, τέτοια ώρα τίποτα μην πεις. Μόνο ξανάρθω να μου τάξεις όταν το μαντήλι θα χαθεί.

0: קודם לא שמעו אותי. מרינלה ביחד עם רמוס, אז באו לעשות לכם שמח. ואורן כהן כותב, איזה שירים יפים, פרישת שלום לשכונת שפירה מאורן כהן.
1: Κλάψεις με πόνο πικρό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Φεύγω για
2: σκιά
0: σου.
1: Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Να, φεύγω για σκιά
0: σου.
2: Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε. Δεν μπορώ να το ανεχτώ. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Στο μπακέ στο ξαναλέω.
1: Γιατί?
2: Μη μου πεις μετά πως θέω.
1: Ναι, γιατί.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

όμως ξεκινά. Στου χωρισμού την άκρη ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: Ράδιο Δβάς number one.

0: Για μας Στέλιους Μαγνέλα, για μας Σαλίνα Σελάνου, για μας Νογκαμπαρέλ, άιντε Δβόρα Μιμιάμι, για μας.
1: Για μας Έτσι Βεμπένι Μιχαφά, για μας Λίζη,
0: για μας Μόρδι
1: Μάρκο,
0: για μας Άρια Τάσγα,
1: για μας Μπαρέλ Νόγκα.

0: Γεια σας. Ωχ, Radio Dvas. Γεια μας, Κόμπι. Σαμπατούμπα.
1: Έτσι πρέπει να ξηγηθείτε.
0: Ωχ.
1: Άμα έχετε ζηλιάρες γυναίκες.
0: Radio Dvas.

0: ταξιδιάρικη.
1: Χανοχαγώνει
0: η καρδιά σου.
1: Μότι αγώνει.
0: Το ξέρω. Τ' αγαπάω τα φτερά σου.
1: Υιοθυθετών.
0: Μα είναι κάτι νύχτες που με καίνε.
1: Ερευτό βλεβίκτο βένε.
0: Και τότε

0: τέλειος.
1: Και πως μαζί του τώρα μένεις, ότι σου χαρίσα το πέταξε.
0: Κράτος του Πινοκίου.
1: Και ό,τι με θύμιζε το έκαψε. Τόσο πολύ με αγαπούσες. Μου πάνε πως πέταξε τους δύο.

0: Άιντε Στέλιος Μαρινέλα.
1: Μα που χεστήκε.
0: Γεια σου Τιβόρα Μαϊάμι.
1: Κρίνω στιγμή.
0: Άιντε Στουά.
1: Ζω τη μάσχο.
0: Έλα Κόμπι Κίμχη.

0: Έλα.
1: Όλα.
2: Πω.
0: Αυτού λαβλή.
1: Η αυτού κόμπη.
2: Απλά κι αγαπημένα.
1: Μαρκο Μιναρία, χακέ ρεγκα, καράς, βερέτσε. Ότωτο, Ιωσέ, λέχα.

που έρχεται πρωί. Στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή

έκανα λάθη και τα ήξερα καλά. Μα η λογική δεν έχει θέση στην αγάπη. Το παραμύθι μου το ζούσα αληθινά. Όμως το τέλος

0: Ζήσε τώρα μόνο. Δεν σκέφτηκες.
1: Άιδε Μάουθο.
0: Κοίταζες την πόρτα.
1: Oh.
0: Κι όλο εκλεγές. Ζήσε τώρα μόνο.

0: ξανά. Αλίζα σόντα.
1: Έλατε να δέχω πια.
0: Πάμε.
2: Άιδε μη. Γεια σου λαβλή. Ράδιο Δβάζ. Ράδιο μισπάρ εχάδ. Βαζάνερα Ιβανή. Hey!

0: Ερώτηση.
1: Ωχ, δυο να με ονάν. Αναχνω ποιόμ σενή. Αβαλασίρο με τα πέρα. Αλλιώ μου ισόνα με ονάν.